Σου ήταν Αλληλούια. Άρα και όταν σπάνω σάκη τελείω εμβάνα. Για ο αστροσκοφή ελόγωνε μη Royal Otis. Εβίρουν κόμμεν για τη Ίσλανς. Μέτραν Ήβαρ Κλάουσεν. Λάζουμε που έρεστη ζώτε με την Τρίμερ.